0: πάλι άϊπνοι.
1: Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
2: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Μόνο μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος. 972.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: αλλιά ύπνη. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου. Η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι. Πες μου, πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω ακόμη. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

Στον κόμπο κι βυσίας, επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα, κι δόλια η καρδιά.

Δεν αντέχω να πονάς και να πικραίνεσαι για μένα. Θέλω μέσα από την καρδιά μου

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος. 972.

Αστρογέλιτα τα μάτια σου φωτίζανε τον όνειρο μου τους δρόμους κάθε νύχτα. Να βαγούσε η ζωή μου μες στα χέρια σου σαν ψαράκι.

Σε κάθε μου φιλί έκανες πίσω, σε κάθε αγκαλιά μου δεν κρατιώσουνα. Δεν μ' άφησες ποτέ να σ' αγαπήσω, ό,τι έχω και δεν έχω θα σου το δει.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

σε παρακαλώ. Στο κάτω κάτω της γραφής έχουμε και ένα εγωισμό. Σε αγαπούσα με ένα αλλά και μόνος μου παίρνω καλά.

Κάθε γλυκό χαμόγελο, κάθε γλυκό χαμόγελο στο πρόσωπό σου μοιάζει. Στο πρόσωπό σου μοιάζει μα αυτό που δίνει στην αυγή το φως, όντε χαράζει. Μα αυτό που δίνει στην αυγή το

θέλω μοιάζει, του μπορώ. Το θέλω μοιάζει, του μπορώ στις αγάπες που κάνω. Στις αγάπες που κάνω, όμως κοντράρι του Θεού το πρέπει και έτσι χάνω.

Για πάμε, παιδιά. Φεύγω. Φεύγω, δεν γίνεται και οι δυο να ζούμε σε μια πόλη. Αν μείνω μια κόλαση θα είναι η ζωή μου.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφέ!
4: Είτε να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε, λαμινέτια επάνω, χρώματα θα χρειαστούμε, ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία, πού να τα έχει ούλα!
3: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή! Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
4: Εσύ που επίες, Μανολιό! Αποχάλασε, ολόκληρο κονάκι έφτιαξες!
3: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρρεύομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ίδια ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
4: Γιώργος Μπαξεβάνης.
3: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
4: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
3: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
1: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: βεβαίως. Όχι, κανονικά, κανονικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει, αγόρι, να είσαι καλά.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Το χειροκρότημά σας θα ήθελα στο νέο μέλος του συγκροτήματός μας, τον Αντώνη του Χαριτάκη, στο Λαούτο. Γεια σου, Αντώνη. Καλή αρχή, αγόρι μου. Μπράβο, έτσι, έτσι. Καλά, καλά και πολλά σπασίματα, σαν αυτό που έκανες τώρα. Αυτό είναι. Μανώλη Κωστάκη, σε ευχαριστώ για όλα. Να είσαι πάντα, πάντα καλά. Ευχαριστώ τον Δημήτρη και τον Γιάννη τον Σταυρακάκη, όλους εσάς, δεύτερη μέρα ηχογράφηση σήμερα και βέβαια τη μοναδική δισκογραφική εταιρεία Κρέταφων. Άιντε πάμε!

από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου. Το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Σαλατσάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
4: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
5: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
6: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
7: Ήταν να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέτια επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία. Πού να τα έχει ούλα.
6: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή. Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
7: Εσύ που επίες, Μανολιό. Από χαλασέ. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξες.
6: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάγκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
7: Γιώργος Μπαξεβάνης.
6: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
7: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
6: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
3: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
8: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
8: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 30. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
9: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
10: δεν σταματούν ποτέ.

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μία συχνότητα. Ένας σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
6: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
5: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
7: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
7: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
8: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
9: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
10: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.

καπί. Πως όλα κάποτε τελειώνουν, πως οι έρωτες πληγώνουν στο χάπι, στο χάπι. Πως γεννιέσαι και πεθαίνεις μοναχή.

έτσι ξαφνικά. Σε είδα απέναντί μου, έτσι ξαφνικά.

0: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
1: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: Να σου πω τον καφέ.
3: Μπα, διαβάζεις και τον Φρέντο.
2: Αμέ, άκου. Νούμερα βλέπω. 28970312108.
3: Λότο.
2: Λίμπρα. Πάρε να παραγγείλεις ένα καφέ της προκοπής. Αυτός εδώ δεν πίνεται.
4: Libra Cafe Bar. Όλη η απόλαυση, όπου κι αν βρίσκεσαι.
2: Καφές, χυμία, αναψυκτικά, σάντουιτς, γλυκά και αλμυρά σνακς και άλλα πολλά με ένα τηλεφώνημα δίπλα σου και στις καλύτερες τιμές.
4: Libra. Όλη μέρα, Ελευθερίου Βενιζέλου 180, στον κεντρικό δρόμο Μαλίων.
2: Delivery 7 το πρωί με 7 το απόγευμα, στο 28970312108.
0: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
0: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
0: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
6: Μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
7: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
6: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
7: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
6: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
7: Και για τη βάπτιση.
6: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
7: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
6: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
7: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
6: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει. Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται το σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
8: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
9: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
8: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
9: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
8: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
9: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
8: Τα μάτα δεν θέλω, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
9: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
8: Αν τολμήσει να το πει.
9: Τα θέλω όλα.
8: Αμάν, τολμήσεις.
10: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
8: Ωρα Παναγία μου.
11: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
12: Στις 10 το πρωί προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.
13: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας κύριε και κύριοι, φίλες και φίλοι. Παρασκευή σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2026. Πιστεύω σήμερα να σας βρίσκομαι όλους με υγεία πρώτα. Να είσαστε όλοι καλά, στους επαγγελματίες οδηγούς που είναι στο δρόμο να προσέχουν, να είναι πάντα καλά, γιατί ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές. Τελευταίες μέρες του καλοκαιριού να μην συμβεί κάτι. Φίλες και φίλοι, 25 του Σεπτέμβρη, ξέρετε ποιοι γιορτάζουν σήμερα, ξέρετε, να σας πω εγώ. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών, με γνώση, υπευθυνότητα και ανθρώπινη φροντίδα. Οι φαρμακοποιοί βρίσκονται καθημερινά δίπλα σε κάθε άνθρωπο. Όσοι λοιπόν εσείς παίρνετε φάρμακα και έχετε τον κολλητό σας στο φαρμακοποιό και πάτε από εκεί και ψωνίζετε ή σας τα φέρνει στο σπίτι, μην ξεχάσετε να, αν τον δείτε ή αν πάρετε φάρμακα, του πείτε χρόνια πολλά. Σήμερα λοιπόν είναι Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Μια αστραπή είναι, φίλες και φίλοι, η ζωή, και στάναμα που κάνει ό,τι προλάβει ο άνθρωπος, τα υπόλοιπα τα χάνει. Έτσι, μια αστραπή είναι. Μην νομίζετε ότι είναι, όσο βλέπετε την αστραπή όταν βρέχει και αστράφει, έτσι είναι. Πάντοτε για τους ανθρώπους μου γινόμουν κομμάτια, δάκρυ, πληγές, παράπονο, μη δω στα δυο τους μάτια. Μα όντε τα παράπονα επνίξανε εμένα, εγύρισα και πλάι μου, δεν έβρικα κανένα. Λοιπόν, τώρα φίλες και φίλοι, θέλω να σας πω κάτι.

0: να κάνει. Και το λέω αυτό γιατί έγινε η κλήρωση του Τζόκερ. Εχθές Πέμπτη. 1 εκατομμύριο ευρώ για ένα δελτίο, παιδιά. Ποιος να είναι ο τυχερός, ε? Οι αριθμοί 5 ήταν το 1, το 14, 15, 32 και 45. Ο αριθμός Τζόκερ το 9. Ένα βρέθηκε. Ένα. Και παίρνει ακριβώς 989.248 ευρώ. Αχ, Παναγία μου, πάνε σε καλή μεριά ρε φίλε, και μακάρι να μην είσαι να τα χρειαζόσουν αυτά τα χρήματα, να ήσουν φτωχός, να πάνε κάπου καλά. Μπράβο. 1 εκατομμύριο, Παναγία μου, Παναγία μου. Λοιπόν, είχαμε ένα πόλεμο, φίλε και φίλοι, στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου με τους ταξιτζίδες. Έγινε και ένας χαμός εχθές. Ένα πολεμικό κλίμα ανάμεσα σε ταξιτζίδες και η αστυνομία στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Και πάντοτε, σύμφωνα με καταγγελίες, αφαιρέθηκαν πινακίδες από τουλάχιστον 3 με 4 ταξί, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες. Σύμφωνα με όσα καταγγέλνουν οι οδηγοί ταξί, όλα ξεκίνησαν όταν εφηβιαστικά, όπως υποστήριξαν αστυνομικοί, προχώρησαν σε βεβαίωση παραβάσεων και αφαίρεση πινακίδων από ταξί που βρισκόταν σταθεμένα σε χώρους του αεροδρομίου. Ήδη βέβαια αναφέρουν ότι πρόκειται για σημεία που έχουν σημανθεί και χρησιμοποιούνται ως χώροι αναφοράς και αναμονής για τα ταξί που δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο. Ωστόσο, αυτό αποτελεί σημείο τριβής ανάμεσα σε ταξιτζίδες και αστυνομικούς του αεροδρομίου. Τώρα τα νέα τα σημερινά είναι ότι έληξε η ένταξη μεταξύ ταξί και αστυνομίας. Παραμένει όμως ανοιχτό το ζήτημα της στάθμευσης. Η συμφωνία για τις θέσεις παράβασης και αφαίρεσης των πινακίδων που άναψε τα αίματα, με την τουριστική νήση βέβαια, να παραμένει υψηλή. Τέλος καλό, όλα καλά, να δούμε πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα τώρα. Τώρα αφαιρέσουν οι πινακίδες για μια στάθμευση, δεν ξέρω. Ίσως έπρεπε να το κοιτάξει η αστυνομία πιο καλά. Γιατί, όπως σας είπαμε, Παρασκευή σήμερα, 25 του Σεπτέμβρη, έχουμε ακόμη κόσμο, έχουμε ακόμη τουρισμό, νομίζω μέχρι 15-20 του μηνός. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δύσκολα. Κυρίες και κύριοι, σαπίλα παντού. Παντού. Business με πτυχίο. Το έχετε ξανακούσει αυτό? Business με πτυχίο. Όποιος θέλει μπορεί να πάει να κάνει, να βγάλει ένα πτυχίο, να πάρει και 2 μηχανήματα, το παίζει γιατρός. Πρέπει να κοιτάξετε και να κοιτάζετε καλά. Μην την παθαίνετε όπως την έχουν πάθει πολλοί από την περιοχή μας με τα χρήματα, με τα χρυσαφικά, που σας παίρνουν τηλέφωνο και εσείς, να μην το πω τώρα, τα βάζεις στη σακούλα και του λέτε εδώ είναι, έλα να τα πάρετε. Ακούστε λοιπόν, φίλοι και φίλοι, τι γίνεται, αυτό που είπα, σαπίλα παντού. Ακούστε.
1: Οι πελάτες υπνοθεραπευτή για να αλλάξει την άβρα τους, αλλά και τι αντιμετώπισε στον ιατρικό σύλλογο μια γυναίκα η οποία θέλησε να καταγγείλει ιατρείο.
2: Η έρευνα του Α συνεχίζεται. Και σήμερα κλείσαμε ραντεβού για υδροθεραπεία παχαίως εντέρου που σύμφωνα με τον νόμο μπορούν να κάνουν μόνο γαστρεντερολόγοι, ούτε καν γιατροί άλλων ειδικοτήτων, καθώς υπάρχει κίνδυνος διάτρησης εντέρου, ακόμα και καρδιακής ανακοπής. Μπροστά από το όνομα του ιδιοκτήτη της μονάδας, ο τίτλος του δόκτορα μας εντυπωσιάζει, πόσο μάλλον όταν διαβάζουμε πως πρόκειται για καθηγητή διδάκτορα πανεπιστημίου της Αμερικής. Μάλιστα, ήμασταν και τυχεροί και βρήκαμε και τον ίδιο. Ακούστε το.
3: Παρακαλώ, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού υδροθεραπεία για μένα και για την φίλη μου.
4: Μπορείτε συγχρόνως να το κάνετε, γιατί έχουμε οι οικονομικές αίθουσες.
2: Πόση ώρα διαρκεί, περίπου 40

0: 40 λεπτά.
1: Παραπάνω, μια ώρα. Γιατί εμείς βάζουμε και προβιωτικά, βάζουμε και ηλεκτρολίτες. Καταλάβατε. Και μάλιστα.
2: Βάζουν από όλα βάζουν. Αυτός ο άνθρωπος που ακούτε, κυρίες και κύριοι, δεν είναι γιατρός. Έχει όμως χαρτί. Έχει πτυχίο γιατρού από την Αμερική. Ψάχναν εκεί πέρα, μπας και βρουν αυτό το πτυχίο που το βγάλουν εδώ, δεν βρήκαν τίποτα. Τώρα, κάθε ένας που πήγαινε εκεί με πολύ κόσμο, εκατοστάρικα ήταν αυτά. Εκατοστάρικα. Δηλαδή, μπορεί 6-7 άτομα να ήταν 700 ευρώ μέσα σε μια ώρα, δηλαδή σε ένα 7ωρο, 700 ευρώ. Ο ψευτογιατρός. Αυτά είναι που λέμε business με πτυχίο. Συνεχίζομαι.
1: Για τις γυναίκες γυναικεία προβιωτικά, για εξισορρόπηση του μικροβιώματος.
0: Είστε ο ίδιος ο δόκτωρ, εσείς θα μας κάνετε την...
1: Όχι, νοσηλεύτρια. Το κόπους το γνωρίζετε.
0: Α, για πείτε μου.
1: Παραμένει στα 100 ευρώ.
0: Ψάχνοντας λίγο παραπάνω βέβαια για τα πανεπιστήμια, διαπιστώσαμε πως δεν έχουν καμία σχέση με τα αναγνωρισμένα αμερικανικά πανεπιστήμια. Και πώς λειτουργεί τόσα χρόνια, πώς οι άνθρωποι κινδύνευσαν στα μηχανήματά του.
3: Ο όρος δόκτωρ έχει να κάνει με το αν έχει κάποιον τίτλο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Σίγουρα η παραπλάνηση, επειδή για αυτό που μου αναφέρατε είμαι ενήμερος, γιατί το έχω δει και εγώ.
2: Μάλιστα.
3: Και σας λέω τώρα, δεν θέλω
2: να μην πιέσω.
3: Τέλος πάντων, και να σας πω ποιο είναι το επόμενο βήμα.
4: Είναι η κυρία Χαρισμορίτιδα. Με εξέτασε, μου έγραψε κάποια φάρμακα κλπ. Και μου πρότεινε, αν ήθελα, ότι είχε μια προσφορά που έτρεχε στα 260 ευρώ βότοξ και ένα εμέλιο αλουρονικό.
2: Η γυναίκα είχε χαιμορρίτιδα. Είναι, της έκανε προσφορά όπως κάνουν στα σούπερ μάρκετ. Το ίδιο κάνει και γιατρός, έτσι. Από την Αμερική, με πτυχίο της Αμερικής. Και σου λέει, κάνουμε προσφορές. Προσφορές, 260 ευρώ. Όπως πας στο σούπερ μάρκετ και έχουν τις προσφορές, κοιτάζουμε ποια είναι η προσφορά, το πάρουμε. Το ίδιο ακριβώς. Εκεί καταντήσαμε. Εκεί καταντήσε η Ελλάδα που δεν έχει κάποιο να κάνει κάποιον έλεγχο. Ποιος? Ο Γεωργιάδης. Θα ακούσετε σε λίγο τι έγινε με τον Άδωνη. Θα ακούσετε σε λίγο.
4: Του λέω δεν ενδιαφέρομαι. Μου λέει όμως πρέπει να χάσεις, μου λέει, μερικά κιλά. Του λέω ναι, το ξέρω. Θα σε βοηθήσω εγώ, μου λέει. Θα κάνουμε μία σειρά από λιποδιαλυτικές ενέσεις εδώ στο ιατρείο. Και θα έχω τρόπο εγώ, μου λέει, να σου γράψω. Χωρίς να ξέρει το ιστορικό μου, χωρίς να ξέρει αν εγώ είμαι άρρωστη. Εκεί εγώ τρελάθηκα. Λέω, νοσηλόμηλα. Μου προτείνεται, λέω, να κάνουμε λιποδιαλυτικές ενέσεις και να μου δώσετε όσο ριλά. Εκεί του γύρισε το μάτι.
0: Και τι σας απάντησε?
4: Με πέταξε έξω.
0: Αποφάσισε να καταγγείλει τον γιατρό στον ιατρικό σύλλογο.
2: Αχ, επειδή είπα ότι δεν πάει γυναίκα, την πέταξε έξω. Σου λέει, χάσαμε τα λεφτά τώρα. Τι, να κάθομαι να τις μιλάω τώρα, ρε παιδιά. Δηλαδή, αυτά δεν ξέρω, εδώ γίνονται ή γίνονται σε όλα τα κράτη.
4: Εκεί λοιπόν εγώ αποφάσισα να κάνω καταγγελία στον ιατρικό σύλλογο. Μου λένε, δεν μπορείτε, μου λέει, από το τηλέφωνο. Θα πρέπει να μπείτε, μου λέει, είτε στην ιστοσελίδα μας, είτε, μου λέει, θα πρέπει να έρθετε από εδώ πέρα, στο νέο ψυχικό. Θα πρέπει να πληρώσετε, μου λέει, ένα παράβολο 50 ευρώ. Θα πρέπει να τεκμηριώσετε την καταγγελία. Δεν κάνουν ελέγχους. Τον καλούν στο πειθαρχικό να δώσει εξηγήσεις. Δεν έχουμε προσωπικό για ελέγχους. Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια, μου είπανε. Είχε δύο διπλώματα από πανεπιστήμια στη Ρώμη. Είπε εξ αρχής, μάλιστα, ότι δεν μπορεί να το δει απόδειξη. Ήταν 50 ευρώ η επίσκεψη και δεν είχε κανένα εξακόμα στην εφορία. Είπε η ψυχολόγος ότι δεν μπορείς να προχωρήσεις τις θεραπείες και όλα αυτά γιατί είσαι μπλοκαρισμένη. Ότι δηλαδή σε προηγούμενη ζωή πρέπει να ήσουν κάτι πολύ αιμοβόρο, ίσως ο Καλλιγούλα ή κάποιος έρωνας. Εγώ συνεργάζομαι με μια υπνοθεραπεύτρια στη Βάρκηδα με 150 ευρώ και θα σου κάνει ύπνωση και θα σου καθαρίσει την άβρα. Και μετά θα είσαι άλλος άνθρωπος. Mm-hmm. Και θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε άνετα και ωραία τις συνεδρίες μας κλπ. Και πάμε να την βρούμε στο σύλλογο των ψυχολόγων. Ακούστε το τρελό. Δεν είσαι υποχρεωμένος όταν είσαι ψυχολόγος στην Ελλάδα να γραφτείς στο σύλλογο ψυχολόγων. Ο σύλλογος ψυχολόγων μας είπε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να γράφεσαι. Άρα δεν έχουν
2: Δεν είναι υποχρεωτικό. Καταλαβαίνετε, αυτό τα λέει όλα. Όταν σου λέει ότι ξέρεις κάτι, δεν είναι υποχρεωτικό να γραφτείς, πάει ο καθένας βγάζει όπως τον υπνοβάτη, αυτό το γιατρό, τον υπνοθεραπευτή. Όπως είπε χθες, Ήταν μπογιατζής ήταν. Μπογιατζής. Έβαφε σπίτια, πολυκατοικίες, εκεί ήταν. Πήγε λοιπόν μια μέρα στο μοναστήρι, πήρε το ρολόι, ένα ρολόι με την καδένα. Αυτά που είχαμε, το είπα και χθες, από τους παππούδες που το είχαν στο τσαπάκι τους. Βρήκε ένα, το πήρε εκεί πέρα, άσε που δεν δούλευε κιόλας. Το είχε μπροστά στα μάτια τα νου και τον υπνώτιζε. Και του λέει, μα δεν είσαι πλωτισμένος? Όχι, του λέει, μα είσαι πλωτισμένος. Αυτός τον έκανε να πιστέψει ότι ήταν πλωτισμένος. Αυτή είναι η σαπίλα. Αυτή είναι η σαπίλα. Το εύκολο χρήμα. Ελλάδα. Τι να πούμε. Τώρα που θα αλλάξει, ο Γεωργιάδης καλά κάνει τη δουλειά του. Το ακούστε σε λίγο τι γίνει. Καλημέρα σας.

0: στις 10 το πρωί. Προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10.30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Τα λόγια λοιπόν είναι περί τα τώρα που χωρίζει ο καθένας, που εύχομαι να μην χωρίζει, έτσι. Όχι, όχι, όχι, όχι, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο, στην επόμενη επικαιρότητα, όποιος ξυπνάει, φίλες και φίλοι, το πρωί με κέφι, του ανήκει ο κόσμος όλος. Γι' αυτό ξεχάστε τα όλα, φίλοι μου, και ξεκινήστε τη μέρα σας με ένα πλατή χαμόγελο. Όσα πάνε και όσα έρθουν. Καλημέρα. Λοιπόν, τώρα θα ακούσετε κάτι. Δεν ξέρω βέβαια το πόσο αληθές είναι. Μας ήρθε πριν από καμία ώρα και πάλι το λέω, δεν ξέρω πόσο αληθές είναι. Πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και λέει ΟΠΕΚΕΠΕ τέλος. Με τροπολογία που την πέρασαν νύχτα σε νομοσχέδιο του Υπουργείου, το Υπουργείου Ανάπτυξης, νομιμοποιούνται οι εκτάσεις που δηλώθηκαν από αγρότες για να πάρουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, έτσι. Ακόμη και αν είναι δασικές, ακόμη και αν είναι χαρακτηρισμένες στην Λατούρα. Έτσι πάβουν να είναι παράνομες οι πράξεις που διερευνάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα και αθωώνεται ο κάθε, να μην τον επώ, Φραπέ, Χασάπης, Πόπης και όλοι οι κυβερνητικοί βουλευτές για άσκηση επιρροής προκειμένου να δοθούν επιδοτήσεις σε φίλους και συγγενείς. Καταλαβαίνετε, εάν γίνει αυτό, τι έχει να γίνει. Καταλαβαίνετε, έτσι. Δεν είναι ανάγκη να σας πω εγώ. Λοιπόν, τώρα. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Γιατί το λέω το μπράβο σου. Γιατί. Ακούστηκε και τα καταλάβετε.
1: Νάει, για να μην μιλήσει κανένα άλλο. Δεν γίνεται αυτό όμως. Μπράβο μου. Όχι.
2: Μπράβο μου.
1: Αφιερωμένο στον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, που θέλει να του λέμε μπράβο, ρε παιδί. Μπράβο. Όχι, μπράβο σου, Γεωργιάδη. Τα έχει κάνει όλα καλά, έτσι, για να μην αισθάνεσαι θύμα. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να σε στεναχωρούμε. Αλλά τη δουλειά μας θα την κάνουμε. Ε? Και για να μην λέει ότι τον κόβουμε κιόλας, εδώ είμαστε. Άμα θέλει ο κύριος Γεωργιάδης, μπορεί να μας καλέσει και να τα πούμε ξανά στον αέρα. Τα ίδια θα του πούμε. Τα ίδια θα του
3: πούμε. Όχι, και να κάνουμε μια ήρεμη κουβέντα.
1: Μα δεν μπορεί. Όταν δεν έχει επιχειρήματα, αυτό το κάνει ο κύριος Γεωργιάδης. Αρχίζει και τσιρομανάει για να μην μιλήσει κανένα άλλο. Δεν γίνεται αυτό όμως.
3: Και η αλήθεια είναι ότι σήμερα το πρωί, κατά τις 9 η ώρα, είδαμε ένα μακροσκελές tweet που ανέβασε ο Υπουργός Υγείας. Αυτό ήταν το νόημα.
1: Λοιπόν, ακούστε. Επειδή όμως το βίντεο αυτό, εγώ είμαι στο τηλέφωνο και ακούγομαι χαμηλά. Φαντάζομαι ότι το πιστεύει κανείς ότι ο Γεωργιάδης ακούγεται χαμηλά. Και έτσι αρχίζω να φωνάζω. Δεν φωνάζει, τσιρίζει. Μετά με δάχτυλο μαζονάκι.
3: Τι σημαίνει αυτό? Πέθανε ένας άνθρωπος.
1: Κακός. Κάνει και την αυτοκριτική του. Θα ήθελα εδώ να σας γράψω το επιχείρημά μου ήρεμα και ο καθένας μας ας το κρίνει. Με ρωτούν λοιπόν και αρκετά επιθετικά και με κατηγορούν ότι εγώ ευθύνομαι που οι διάφοροι κομπογιαννίτες δρούσαν ανεξέλεγκτα και άρα δεν έκανα καλά τη δουλειά μου. Ρε εσύ, Ιορδάνη, όταν είσαι αυτό το πράγμα ότι οι υπουργοί είναι γαμώ το κέρατό μου δηλαδή και κόφτε με. Ότι δεν έχουν καμία αρμοδιότητα σε τίποτα. Όπως έβγαινε ο φίλος σου Γεωργιάδη, ο Καραμαλής, και έλεγε: δεν ευθύνομαι εγώ για το δυστύχημα στα Τέμπη, ευθύνεται κάτι άλλο. Έτσι, είστε αρμόδιοι αναρμόδιοι. Δηλαδή, κόφτε το αυτό κάποια στιγμή. Δηλαδή, θα κάνω και τρίτο ντοκιμάντερ για τα Τέμπη. Και δεν σας συμφέρει. Πραγματικά δεν σας συμφέρει.
0: Ασφαλώς δεν τους συμφέρει. Σκεφτείτε τώρα, όλα αυτά έπρεπε να βγουν στον αέρα, αλλά φίλοι και φίλοι, δεν πρέπει και εμείς του φίλου μας του Υπουργού να του χαρίσουμε και εμείς ένα τραγουδάκι. Ένα, ακούστε.

0: για την επόμενη.
1: Σε θυμάσαι εμείς, Άδωνη, σε θυμάσαι για την επόμενη. Η επόμενη ξέρετε ποια είναι, ξέρετε, τα βιβλία. Τα βιβλία, την επόμενη. Θα δείτε. Οι παλιές παροιμίες είναι, φίλες και φίλοι, μια χαρά, όλες βγαίνουν. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Τι νόημα πίσω από τις λέξεις του Άδωνη, υπάρχει κάποιο νόημα, φίλες και φίλοι? Υπάρχει.
2: Τι μας έχεις κάνει?
3: Μπορείς να μου εξηγήσεις τώρα γιατί ο Γεωργιάδης συνδέει το θέμα των ιατριών και των κομπογεννητών με το θέμα των τεμπών?
4: Γιατί είναι πολύ έξυπνος. Προσπαθεί να αποφύγει την κριτική.
3: Ναι.
4: Προσπαθεί να αποφύγει την κριτική χρεώνοντας σε ένα μέσο ενημέρωση που του κάνει κριτική για τις ελλείψεις στην υγεία και να πει να, και εσείς καταπιέζατε τους μαύρους. Γι' αυτό το κάνει αυτό.
3: Δηλαδή.
4: Για να πει στον κόσμο και στους ψηφοφόρους του ότι κοιτάξτε, αυτοί με χτυπάνε ενώ και αυτοί είναι ίδιοι.
3: Μα είναι. Αχ, θα εκφραστώ και
4: όχι,
3: θα με
4: καταλαβαίνεις τώρα. Καταλαβαίνεις ότι προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να πει ότι εγώ τα παιδιά δεν φταίω.
3: Ο Γεωργιάδης γιατί κάνει το ξέπλυμα? Γιατί έχει μπει μπροστά?
4: Γιατί το συμφέρει.
3: Κάνει τη βρώμικη δουλειά.
4: Βέβαια, γιατί το συμφέρει το
3: Γεωργιάδης. Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να του βάλει ένα φρένο, ένα stop. Δεν ξέρω, παιδί μου, γιατί θεωρώ ότι πολλές φορές είναι
1: Είναι αυτό που είπαμε χθες, φίλε και φίλοι, αλλά ο Μητσοτάκης δεν είναι εδώ. Είναι έξω και θα έρθει. Αυτός ο άνθρωπος, ο πρωθυπουργός, δεν μπορεί να του βάλει ένα φρένο? Δεν μπορεί. Μπορεί. Τώρα που θα έρθει, θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά να ξέρετε ότι όλη αυτή η διαφήμιση που γίνονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα φάει το κεφάλι του. Εδώ θα είμαστε. Θα δείτε.
3: Ξέλεγκτος και για να μην λέει ότι τον κατηγορούμε. Πόσες φορές έχουμε πει εμείς μέσα από την εκπομπή για κάποια καλά που έχει κάνει? Δεν γίνεται όμως να μην του ασκούμε κριτική.
4: Όποτε θέλει, τα μικρόφωνα και οι κάμερες του Μέγκα είναι ανοιχτές.
3: Σιγά του να μην έρθει.
4: Όχι, εγώ το ξαναλέω ότι μπορεί να καθίσει εκείνη την καρέκλα όπως κάθεται που τον βλέπω ήρεμος και απαντάει σε όλα τα θέματα.
3: Για να μην λέει ότι είναι χαμηλωμένη η φωνή.
4: Ναι,
3: του
4: γιατί βγαίνει και σε διάφορα έτσι φιλικά του κανάλια και μιλάει κανονικά για όλα. Ας έρθει εδώ να μιλήσει κανονικά χωρίς να τσιρίζει και χωρίς να φωνάζει. Και κανείς δεν το είπε ποτέ όταν ήθελε να έρθει. Όχι, δεν βγαίνεις. Έτσι.
5: Τα φιλιά μου να του πείτε τα φιλιά μου κι ούτε να πατήσει.
1: Τα φιλιά μας.
3: Ωραία, Άδωνη Σπυρίδωνα, τι μας έχεις κάνει? Τι μας έχεις κάνει?
1: Τα φιλιά μας από όλους, από όλους και από εμάς εδώ πέρα. Τα φιλιά μας, Άδωνη, να είσαι πάντα, να είσαι πάντα καλά, φίλε, να τα λες και εντάξει, τι να τα λέει τώρα. Άμα τον πιάσουν και τσιρίζει, είναι αυτό που είπε. Τσιρίζει.
4: Εχθές είχαμε ένα ντέρμπι. Εχθές είχαμε ένα ντέρμπι, εν πάση περιπτώσει, και τώρα θα το πω κιόλας. Εγώ ζήτησα και συγγνώμη, ζητήσαμε και συγγνώμη για την ένταση.
1: Συγγνώμη, όχι από τον Άδωνη, από τον κόσμο, έτσι.
4: Από τον κόσμο.
1: Από τον κόσμο.
4: Γιατί δεν ήταν επιλογή μας να γίνει έτσι ένας έντονος διάλογος. Στο ραδιόφωνο ήταν, 11 με 12. Το φιλοξενήσαμε για να του πούμε για όλα τα θέματα που υπάρχει. Γιατί τον βλέπω συνέχεια, είναι μονίμως σε, πώς να σου πω, σε βίτκας, σε ραδιόφωνα, σε τηλεοράσεις κτλ. Και για κάποιο ανεξήγητο λόγο τον έπιασε κάτι και άρχισε να φωνάζει και να μας κατηγορεί.
3: Και ο ανεξήγητος λόγος ήταν γιατί του κάναμε την εξής απλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε με την κλινική που πήγε και εγγενίασε. Του ρωτήσαμε λοιπόν, αυτές τις θεραπείες που έκανε η κλινική, πώς το λένε, είναι νόμιμες? Είπε ότι είναι μια γκρίζα ζώνη. Αφού είναι γκρίζα ζώνη, πώς εγγενιάσατε την κλινική? Και του λέει εύλογα ο Ιορδάνης, θεωρείται σωστό ο Υπουργός Υγείας να πηγαίνει με δόξες και τιμές να εγγενιάζει μια ιδιωτική κλινική? Και εκεί έγινε το έλα να δεις. Τι μας είπε ο Κομπογιαννίτες? Τι ότι ασχοληθήκαμε με την Καριστιανού και το ξυλόλιο? Κύριε Γεωργιάδη, με την Καριστιανού θα ξανασχοληθούμε για τα Τέμπη. Η υπόθεση των Τεμπών δεν έχει κλείσει. Το ότι η Καριστιανού επέλεξε να είναι και πολιτική αρχηγός, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που θα ασχοληθούμε ξέχωρα με αυτό.
4: Καλύπταμε εμείς την Καριστιανού, ότι την προβάλαμε την Καριστιανού, ότι προβάλαμε το ξυλόλιο, ό,τι να είναι.
3: Δηλαδή,
4: τον έπιασε ένα σύστρο. Που να σας πω και κάτι σε προσωπικό επίπεδο και με την Ανθή και με εμένα, είναι σε καλό επίπεδο άνθρωπος. Δηλαδή δεν είμαστε άνθρωποι εμείς που μαλώνουμε και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ούτε μαλώνουμε για αυτό που κάνουν άλλοι συνάδελφοι, ας πούμε, μόνο και μόνο για να μας ακούσουν. Ένα θέμα που θα πιάσουμε.
3: Αλέξης, κάτι δεν μπορούμε όταν προσπαθούν να κάνουν το άσπρο μαύρο να λέμε ναι. Αυτό δεν γίνεται.
4: Εχθές είχαμε.
1: Λοιπόν, αυτά. Ακούσατε λοιπόν. Πολύ διαφήμιση, παιδί μου, πολύ διαφήμιση. Άστον. Κύριε Υπουργέ, εγώ αυτό που θέλω να σου πω ότι είναι, λένε, είναι κι αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. θα έρθει κάποιος πιο καλός από σένα. Έρχεται μάλλον, όχι θα έρθει, έρχεται.

0: Θέλω να δώσω την καλημέρα μου στον Ανισαρά. Μου λέει, έστειλε ένα μήνυμα ο φίλος, λέει, θα είναι από το όνομά του. Και μου λέει, κάνουν, λέει, είναι πορτοκαλιές που κάνουν λεμόνια. Άμα είναι τώρα, φίλε μου, διάφοροι, κάνει μισά πορτοκάλια, μισά λεμόνια. Εμείς πήραμε αυτό με τα αλλού, υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές. Πάμε τώρα στα δικά μας λίγο να σοβαρευτούμε, κυρίες και κύριοι, και εγώ θέλω να σας κάνω έτσι μια απλή ερώτηση που φυσικά δεν περιμένω απάντηση. Γιατί αφού θα φτιάξουν το τούνελ στο κακό όρος, στο κακό όρο μας, ξέρετε, γιατί ταλαιπωρούν και γκρεμίζοντας τον εθνικό δρόμο? Υπογράφηκε. Τα τούνελ θα γίνουν. Κάτι έχουν στο μυαλό τους. Και μάλλον από ό,τι μας έχουν ενημερώσει είναι ότι πριν μπεις στο τούνελ ή μετά που θα βγεις από το τούνελ θα πληρώνεις τα διόδια. Μην νομίζετε ότι είναι έτσι. Πάμε λοιπόν, είναι σε μια νέα φάση που περνά ο σχεδιασμός για τη δίδυμη σύραγγα στο κακό όρος. Ακούστε.
1: Σε νέα φάση περνά ο σχεδιασμός για τη δίδυμη σύραγγα στο κακό όρος, με τον Δήμαρχο Χερσονήσου να ζητά άμεση ενημέρωση από το Υπουργείο Υποδομών για τη νέα χάραξη, αλλά και για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.
2: Γιατί αυτό που με ενδιαφέρει είναι, ως Δήμαρχος που έχω εκλεγεί από τους δημότες μου, να διασφαλίζω τα συμφέροντα και την ποιότητα ζωής των πολιτών και της ευρύτερης περιοχής της ανάπτυξης. Αυτό το οποίο συζητείτο και ως παραπληροφόρηση έβγαινε ήταν ότι εγκαταλείφθηκε η σύραγγα στο κακό όρος προκειμένου να μπορέσει η πολιτεία, το Υπουργείο, η επίβλεψη να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου Ηρακλείου για τα αιτούμενα cut and cover στα οποία ζητά και πολύ καλά κάνει ο Δήμαρχος Ηρακλείου για να ενώσει το βόρειο με το νότιο τμήμα του Ηρακλείου, επειδή η παράκαμψη χωρίζει στα δύο μέρη το Ηράκλειο, και θα ήταν ως ανταπόδοση του έργου αυτού ο περιορισμός της κατασκευής του τούνελ που μεταξύ μας, όπως γνωρίζουμε, σήμερα κοστίζουν. Η διαβεβαίωση όμως του Υπουργού στη Βουλή ότι θα γίνει η δίδυμη σύραγγα στο κακό όρος αποκατέστησε τα πράγματα.
1: Η κατασκευή της σύραγγας μήκους περίπου 600 μέτρων αποτελεί τμήμα της αναβάθμισης του ΒΟΑΚ στο μεγάλο τμήμα της παραχώρησης, ενώ όπως επισημαίνεται η λύση της δίδυμης σύραγγας κρίνεται αναγκαία προκειμένου να βελτιωθεί η χάραξη και να διασφαλιστούν τα απαιτούμενα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του αυτοκινητόδρομου.
2: Ναι, με διαβεβαίωσε ο αρμόδιος υπουργός ότι θα κατασκευαστεί αυτή η δίδυμη σύραγγα. Ενημερώνουμε όμως και πληροφορούμε εγώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε ως Δήμος, ότι η χάραξη αυτής της νέας σύραγγας θα αλλάξει, θα διαφοροποιηθεί. Υπάρχουν ζητήματα με τη χωροθέτηση και έγκριση των σχεδίων των οικοδομικών συνεταιρισμών στην περιοχή. Θα πρέπει να τα δούμε γρήγορα, θα πρέπει να ενημερωθούμε.
1: Στο μεγάλο έργο της παραχώρησης Χανιά Ηράκλειο έχει ενταχθεί και ο Ανισόπουδος Κόμβος Ανοπόλεως με τον Ζαχαρία Δοξαστάκη να κάνει λόγο για μια σημαντική κυκλοφοριακή παρέμβαση σε μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει έντονη οικιστική ανάπτυξη.
0: Ακούσατε λοιπόν και τον Δήμαρχό μας, τον Ζαχαρία Δοξαστάκη. Πάντως η σύραγγα, φίλες και φίλοι, θα γίνει, έτσι. Δύο. Θα πηγαίνουν, θα έρχονται. Να δούμε. Λοιπόν, πάμε μέχρι το Αρκαλοχώρι, φίλες και φίλοι, που ο χρόνος πάγωσε. Ένα οδηπορικό που 5 χρόνια μετά το φωνικό καταστροφικό σεισμό. 5 χρόνια έχουν περάσει. 5 χρόνια μετά το σαρωτικό χτύπημα του Εγκέλαδου. Το Αρκαλοχώρι μετρά ακόμη τις ίδιες πληγές και λένε ως πότε ακόμα. Είναι το κρίσιμο ερώτημα από όλο τον κόσμο. Αυτό εδώ το κοντέινερ, τα σιδερένια κουτιά, να το πω έτσι, είναι μια κόλαση. Δεν είναι μέρος για να ζει κανείς. Πόσο μάλλον τόσα χρόνια. Λέξεις που τις λέμε και ηχούν σαν μαχαιριά στην καρδιά από τους σεισμόπληκτους στο Αρκαλοχώρι, οι οποίοι 5 χρόνια μετά το φωνικό καταστροφικό σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου του 2022, το 2021, εξακολουθούν να διαμένουν σε οικισμούς. Ήδη μας υποδέχτηκαν εγκάρδια προχθές στα τωρινά σπίτια τους, στα μεταλλικά ψυχρά στριμόχωρα κοντέινερ, από τα οποία βέβαια περιμένουν πώς και πώς να μπορέσουν να φύγουν. Αν αν, το τονίζω, αν βεβαίως βγουν οι άδειες, αν πιστωθούν τα χρήματα από το κράτος. Και πάει το λέω, αν, αν, αυτό το αν θα μας φάει.

0: κόσμος όμορφος.
1: Να γίνει ο κόσμος όμορφος, έτσι θα κάνουμε ένα χαρτονόμισμα και πολλοίς κόσμος, φίλε και φίλοι, η αλήθεια αυτή έχει αναχτίσει. Ακούστε λοιπόν κάποιο ακρότη μας, είχαμε βγάλει και χθες στον αέρα, έχει φτάσει στο αμήν. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, φίλε Γιώργο.
1: Δεν πάει άλλο, δεν πάει άλλο.
2: Ευτυχώς που είναι και εκπομπή σου. Γιώργο, αυτούς τους βουλευτές τους κυρίους, εντάξει, δεν λέω το άλλο.
1: Ναι, μην το πεις.
2: Τι κάνουνε.
1: Τι κάνουν, δουλεύουν.
2: 5 χρόνια, σε παρακαλώ πολύ, 5 χρόνια έχουν αφήσει αυτούς τους ανθρώπους στο έλεος του Θεού.
1: Μιλάς...
2: Βρέχει τις αλαβουτάνες στα νερά, στις λάσπες.
1: Ναι.
2: Δεν σέβονται τίποτα.
1: Ναι.
2: Σοβαρά μιλάμε τώρα.
1: Δεν είναι.
2: Μιλάμε
1: είναι...
2: για οικογένειες, μιλάμε για παιδιά. Πού ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή ενδιαφέρεται κανένας βουλευτής κριτικός, έστω ρε παιδί μου, ας μην είναι αυτή η Νέα Δημοκρατία, τι να κάνουμε με τον Κολομητσοτάκη και τον άλλο τον Κολογεωργιάδη και τα αρέστα τους. Ας είναι ένας από το Πασόκ, από άλλο κόμμα, να ενδιαφέρεται να βγει να φωνάξει. Είδες εσύ κανένα να βγει να φωνάξει, να μπει τίποτα. Δηλαδή είμαι τόσο αγανακτισμένος, ρε φούλε, 5 χρόνια έχεις αυτούς τους ανθρώπους και ζουν εκεί πέρα, δηλαδή έτσι, σε αυτή την κατάντια. Τι είναι, μωρέ, ποιοι είναι.
1: Όπως τα λες ακριβώς. Είναι μια δύσκολη εποχή και πάλι το λέω ότι το καλοκαίρι, εντάξει, έχουν τα αρκοντήσια. Το χειμώνα.
2: Μου λες τώρα για αρκοντήσιο και τις κατάρες. Οι άνθρωποι είναι σε κοντέινερ.
1: Ναι, σε κοντέινερ.
2: Να καταλάβουν αυτό.
1: Συμφωνώ.
2: Οι κύριοι που είναι στην Αθήνα.
1: Συμφωνώ.
2: Και αυτοί που ζουν στις βίλες τους και οι βουλευτές μας εδώ πέρα.
1: Συμφωνώ. Γίνεται ένας χαμός, αλλά σου λέω τώρα ένα παραπάνω τώρα το χειμώνα που βρέχει, λάσπες τσαλοπατούν εκεί, είναι... Εντάξει, το καταλαβαίνω.
2: Έχω βγει έξω, τι να σου πω, δηλαδή αρχίζω και παραλογίζομαι. Εμένα δεν είναι στο χαρακτήρα μου να βρίζω και να κάνω, αλλά όταν φτάνει σε τέτοια πράγματα, λένεσαι κυριολεξία. Είναι δυνατόν 5 χρόνια. Αυτός πολιτικός δεν παίρνει, γιατί τους έχουμε. Αυτός ο δήμαρχος, έστω και ο δήμαρχος, τι κάνει αυτός ο δήμαρχος εκεί. Δεν βγαίνει να φωνάξει, να βγάλει τους ανθρώπους στον δρόμο, να κάνουν κάτι 5 χρόνια.
1: Φίλε μου, είναι μια απάντηση που δεν μπορούμε να δώσουμε, γιατί είναι όλα στη γραφειοκρατία. Πέντε χρόνια γραφειοκρατία και περιμένουν.
2: Η αλήθεια... Να κλέψουν, δεν υπάρχει γραφειοκρατία.
1: Όχι. Αυτό είναι άλλο. Μην τα μπλέκεις τα πράγματα, το ένα με το άλλο. Τι να κάνουμε, πιστεύουμε κάποια στιγμή...
2: Έχουν πάει όλα τα λεφτά της Ελλάδος οι 5 κυρίες, ξέρεις ποιες είναι οι 5 κυρίες της Ελλάδος. Δεν ξέρω, τα γνωρίζεις, έτσι. Έχουν πάρει τα μισά λεφτά των τραπεζών και τα διαχειρίζουν και τα κάνουν ό,τι γουστάρουν. Και στο κοσμάκι δεν δίνουν τίποτα. Άμα πάει κάποιος και πει στην τράπεζα να δώσει μου 5 χιλιάρικα 10 να κάνω για την επιχείρησή μου,
1: ναι.
2: Θα πούμε κάτσε, περίμενε, φέρε, πες μας πώς λένε τη μάνα, στον πατέρα σου, η γιαγιά σου που πέθανε,
1: έτσι,
2: τον προπάπου σου.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Και αυτοί διαχειρίζονται, φίλε, δις.
1: Πολλά εκατομμύρια.
2: 50% των ελληνικών τραπεζών τα διαχειρίζονται αυτές οι 5 κυρίες, έτσι. Αυτά που βλέπεις και φτιάχνονται εκεί πέρα, οι δρόμοι και όλα αυτά, είναι μία κυρία από αυτές τις 5. Εντάξει. Διαχειρίζονται τα λεφτά των τραπεζών, έτσι, στο χαβαλέ.
1: Δεν ξέρω αν άκουσες το email αυτό που μας ήρθε με τον ΠΚΠ. Πάνε να τα καλύψουν τώρα και να τα άκουσες. Δεν ξέρω.
2: Δεν είναι ανάγκη να το ακούσει. Αυτό είναι γνωστό. Αρκεί είναι γνωστό. Δηλαδή βγάζει. Κόρακο μάτι βγάζει, ξέρει.
1: Όχι βέβαια.
2: Εσύ τι περίμενε δηλαδή.
1: Όχι, βέβαια.
2: Να φάνε τον καφέ και το φραπέ και τον κάθε βλάκα εκεί πέρα. Τι βλάκα, αυτοί ήταν έξυπνοι που οικονομήσαν χοντρά και θα του βγάλουν στη φόρα. Δεν του κάνουν τίποτα.
1: Ναι. Τώρα δεν ξέρω.
2: Αυτή η πετσιά βέβαια, έτσι. Αυτή δεν σου ενδιαφέρει, ό,τι και αν του πει. Όπω και αν του λύσει, δεν σου ενδιαφέρει. Τα λεφτά τα πήραν αυτοί.
1: Μα τώρα δεν ξέρω αν αλήθεια είναι αυτό με την τροπολογία που την πέρασαν, λέει, νύχτα σε νομοσχέδιο από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Τώρα, ό,τι θέλουν να κάνουν, τώρα δεν ξέρουμε αν είναι. Εντάξει, εγώ το είπα εντός παρεθέσεως. Δεν ξέρω εάν είναι αλήθεια αυτό που μας στείλανε. Αλλά νομίζω ότι εάν τυχόν είναι αλήθεια, πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Δηλαδή.
2: Δεν πάει. Δηλαδή, περίμενε να δικάσουν, δεν ξέρω τι περίμενε να κάνουν. Να σκόρουν τα λεφτά. Αυτά τα έχουν φάει κι άλλοι μαζί. Εσύ τι νομίζεις ότι μόνο αυτοί θα τα φάγανε? Αυτοί πήραν το 50-60%, τα αρέσει τα πήραν οι υπόλοιποι.
1: Αχ, Παναγία, δεν κατάλαβε Παναγία, τίποτα. Έτσι είναι. Λοιπόν,
2: έτσι
1: θέλω...
2: Πώς θα γίνει δηλαδή τώρα? Δεν λέω ότι ο Γεωργιάδης έχει κλέψει, γιατί κάθε μέρα για τον Γεωργιάδη δεν βγάζουν. Δεν λέω ότι κλέβει ο άνθρωπος. Αλλά δεν γίνεται, ρε φίλε, από τα μυστικά να έχεις 10 δραχμές πριν μπεις βουλευτής, πριν μπεις στην κυβέρνηση, και μετά από 7 χρόνια να έχεις κάποια εκατομμύρια και να μας το διαφρανίζεις κιόλας.
1: Τα ακίνητα.
2: Ότι πες με χρηματιστήρια.
1: Τα ακίνητα ξέχασες.
2: Πού τα βρήκε, ρε φίλε?
1: Αυτός
2: που τα βρήκε.
1: Τι να κάνουμε, υπουργός είναι.
2: Δεν μας είπε.
1: Υπουργός είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να σε καλημέρω. Η κίνηση πώς πάει, και να κλείσουμε.
2: Εντάξει, κάτι ψιλογίνεται.
1: Α, έχει ακόμη λίγο κόσμο, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, καμιά 2 εβδομάδες, το πολύ 3 μετά.
1: Α, δηλαδή όπως είχαμε πει, 15 μέχρι 20 Οκτώβρη, εκεί.
2: Ναι, εκεί, 15 με 20. Μετά τις 18, νομίζω 20 τελειώσε το group.
1: Α, τελείωσε, κλείνουν.
2: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, φίλε μου, σου εύχομαι καλή δουλειά. Σου εύχομαι ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχει.
2: Εξοργισμένα, ρε φίλε, αλλά δεν μπορώ να σκέφτομαι αυτούς τους ανθρώπους. 5 χρόνια μέσα στη λάση, μέσα στη ζέστη. Τι είναι, τι είναι,
1: δηλαδή, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Η τελευταία τρομοκρατία.
1: Πονάει, πονάει, φίλε, πονάει.
2: Πονάει, φίλε, πονάει,
1: πονάει.
2: Δεν υπάρχει συνείδηση πουθενά για αυτούς τους ανθρώπους.
1: Αν υπήρχε συνείδηση, θα τα είχαν φτιάξει κιόλας. Θα τους είχαν δώσει τις άδειες. Λοιπόν, την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να είστε καλή δουλειά. Καλή δουλειά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι. Και πριν κλείσουμε, θέλω να σας πω ότι κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, δηλαδή Σεπτέμβριο, εδώ στην περιοχή μας, αυτοί που πουλάνε τα καυσόξυλα είναι γεμάτο με ξύλα και είναι έτοιμοι για να δώσουν τα ξύλα, γιατί όπως καταλαβαίνετε κάνει λίγο κρύο τώρα, όχι βέβαια για να ανάψουμε τζάκι, αλλά πρέπει να ετοιμαστούν. Αυτό που βλέπουμε και αυτό που βλέπω τώρα προπάντων στην περιοχή της Χερσονήσου που δίνουν ξύλα, δεν έχουν ξύλα. Δεν έχουν τίποτα, ενώ άλλη φορά είναι οι μάντρες γεμάτες. Τώρα, πήραν φωτιά, όχι εδώ βέβαια, στο Ηράκλειο υπάρχουν κάποια μαγαζά και στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, πήραν φωτιά οι παραγγελίες για καυσόξυλα. Και μην νομίζετε ότι ο τόνος είναι φτηνός.
3: Με ξυλόσομπες και τζάκια προσπαθούν να ζεσταθούν οι κάτοικοι στη Βόρεια Ελλάδα αυτές τις πρώτες κρύες μέρες του φθινοπόρου, καθώς η πτώση της θερμοκρασίας είναι αισθητή. Οι παραγγελίες για καυσόξυλα πήραν φωτιά και οι τιμές τραβούν την ανηφόρα. Όπως λένε πάντως οι επαγγελματίες του κλάδου στη Λευκή Γεωργάκη, η αυξημένη ζήτηση μπορεί να φέρει και έλλειψεις.
4: Παρακαλώ, η τιμή τους είναι γύρω στα 120 ευρώ, βγαίνει τελική τιμή.
3: Φωτιά πήραν τα τηλέφωνα μόλις ο υδράργυρος άρχισε να πέφτει στη Βόρεια Ελλάδα. Οι παραγγελίες για καυσόξυλα πέφτουν βροχή.
5: Τα τετράδια είναι στο φουλ οι παραγγελίες, ο κόσμος θέλει να εξυπηρετηθεί.
3: Οι έμποροι δεν προλαβαίνουν να ικανοποιήσουν τους πελάτες, παρότι τα δρομολόγια έχουν πυκνώσει.
6: Δρύς και οξιά θεωρούνται από τους ειδικούς οι καλύτερες επιλογές για την οικιακή θέρμανση. Φέτος οι τιμές ανέβηκαν, όπως λένε, περίπου 30%. Η χαμηλότερη τιμή που μπορούμε να βρούμε εδώ στη Θεσσαλονίκη ξεκινά από 105 με 110 ευρώ το χωρικό κυβικό μέτρο.
7: Η μέση τιμή που βρίσκουμε ξύλα, οξιά.
8: Γύρω στα 110 με 130 ευρώ το κυβικό θα βάλεις εκεί πέρα περίπου. Τα πέλετε αυτή τη στιγμή είμαστε στα 5,5 εκατοστάρικα μαζί με το ΦΠΑ τιμή και έχουμε άλλο πρόβλημα. Ίσως δημιουργούνται ελλείψεις γιατί υπάρχει τρομερή ζήτηση σε όλη την Ευρώπη για πέλετ.
3: Στην Αθήνα η μέση τιμή για καυσόξυλα είναι αισθητά υψηλότερη και φτάνει τα 150 ευρώ το κιλό.
1: Στην Αθήνα 150 ευρώ. Σκεφτείτε τώρα στην περιοχή μας. Εκεί θα πάει. 150-170 από ό,τι με έχουν ενημερώσει. Αλλά δεν υπάρχουν ξύλα. Δεν υπάρχουν ξύλα. Είναι φίλοι και φίλοι εδώ στην περιοχή μας που έχω πει ότι είναι ένα-δυο μεγάλες εταιρείες το οποίο δίνουν ξύλα. Είναι άδεια. Δεν έχουν. Ενώ πέρυσι τέτοιο καιρό ήταν γεμάτα. Η ώρα έχει πάει 11 και 6 πρώτα λεπτά. Θέλω να καλημερίσω όλο τον κόσμο που μας άκουγε και να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τους ευχόμαστε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχουν πρώτα-πρώτα με υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί σας τη Δευτέρα το πρωί. Για όλους τους επαγγελματίες οδηγούς, προσοχή παιδιά, προσοχή, σιγά-σιγά. Δεν είναι ανάγκη να τρέχετε. Καλή σας ημέρα.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Μεγάλωσε το παιδάκι μας.
5: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
6: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
4: Εγώ έχω τη λύση.
5: Πάμε στο Baby Jane.
6: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
5: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
6: Και για τη βάπτιση.
5: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
6: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
5: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
6: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.

0: σπόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
0: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Πένετρον, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
3: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
4: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
3: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
4: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
3: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
4: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
4: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
3: Αν τολμήσει να του πει.
4: Τα θέλω όλα.
3: Αμάν, τολμήσεις.
5: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Πιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
3: Τώρα Παναγία μου.
6: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
8: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
9: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.
10: 97,2.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.

ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μεγάλωσε το παιδάκι μας.
3: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
4: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
2: Εγώ έχω τη λύση.
3: Πάμε στο Baby Jane.
4: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
4: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
4: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
4: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
5: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
6: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
7: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
8: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
9: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
8: Butler, τι είναι αυτό?
9: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
8: Και με eFood και Wolt.
9: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
8: Και άγχος?
9: Μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810-294050.
8: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
9: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
8: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
10: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
11: δεν σταματούν ποτέ.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
0: Ακούτε

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται το σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο, με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
3: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
6: Αχ, καλέ, Καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
5: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
6: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
5: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
6: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
5: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
6: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
5: Αν τολμήσει να το πει.
6: Τα θέλω όλα.
5: Αμάν, τολμήσεις.
4: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
5: Τώρα Παναγία μου.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
8: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
7: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
8: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
9: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
10: Μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
11: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
10: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
11: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
10: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
11: Και για τη βάπτιση.
10: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
11: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
10: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
11: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
10: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
12: Και τώρα,
13: και τώρα
12: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο wow! Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
13: δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

welcome to the show!

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
3: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
4: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
5: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
7: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
8: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
7: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
8: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
7: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
8: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
7: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
8: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
7: Αν τολμήσει να το πει.
8: Τα θέλω όλα.
7: Αμάν τολμήσεις.
6: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
7: Τώρα Παναγία μου.
9: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
10: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
9: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
10: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
9: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
10: Και για τη βάπτιση.
9: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
10: Δηλαδή όλα σε ένα μέρος.
9: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
10: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
9: Baby Jane, γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
10: Ρε εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
9: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
10: Butler, τι είναι αυτό?
9: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού, δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
10: Και με eFood και Wolt.
9: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
10: Και άγχος?
9: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
10: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
9: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
10: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
11: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
12: δεν σταματούν ποτέ.

Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: Radio. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
3: Γιατί έχω εσένα.
2: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
3: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
2: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
3: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
2: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
3: Και για τη βάπτιση.
2: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
3: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
2: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
3: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
2: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
0: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται το σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο, με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
6: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
7: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.

με χαλάει. Τις νύχτες κάποιος άλλος σε φυλάει. Και στα μέρη που σε πήγαινα εγώ και αυτό σε πάει. Με χαλάει, δεν σκέφτηκες ποτέ τι σου κοδός.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Θα βγω

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
3: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Malia. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Royal Hall Malia. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Royal Hall Malia. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Μεγάλωσε το παιδάκι μας.
6: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
7: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
5: Εγώ έχω τη λύση.
6: Πάμε στο Baby Jane.
7: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
6: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
7: Και για τη βάπτιση.
6: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
7: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
6: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
7: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
6: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
7: Ρεσί, πάλι χάσαμε παραγγελία.
5: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
7: Butler, τι είναι αυτό?
5: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού, δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
7: Και με eFood και Wolt.
5: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
7: Και άγχος?
5: Μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810-294050.
7: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
5: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
7: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
8: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
9: Αχ καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
8: Τι θες χειρά μου, τι φοράς?
9: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
8: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
9: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
8: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
9: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
8: Αν τολμήσει να το πει.
9: Τα θέλω όλα.
8: Αμάν, τολμήσεις.
4: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια.
0: Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
8: Τώρα Παναγία μου.
10: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
11: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
10: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
11: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
10: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
11: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
10: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
11: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
10: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
12: Και τώρα,
13: και τώρα
12: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
13: Wow!
12: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
13: δεν σταματούν ποτέ.
12: Δεν σταματούν ποτέ.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Παλικάρι μου, θα γνωρίσεις ένα ξανθό άγγελο. Αυτή είναι η μοίρα σου.
1: Ένα ξανθό άγγελο, αλήθεια?
0: Ναι, μην αμφιβάλλεις. Κοίτα με στη σφαίρα.

0: Ακούτε 972 Ραδιοχερσόνησος. Ο δικός σας σταθμός.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ραδιοχερσόνησος 972.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
3: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας.
4: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
5: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
5: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
5: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
5: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
5: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28970 33 182.
3: Baby Jane, γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
6: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
7: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
9: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
8: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
8: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
3: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
8: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
3: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970 24040.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
10: Και τώρα,
11: και τώρα
10: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
12: δεν σταματούν ποτέ.
13: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: εγώ μοιάζει πολύ. Okay. Κοίτα, κοίτα εδώ στο TikTok το γράφουν όλοι με τον Ασένα και ζαλίζουν ότι είναι ίδιο.
1: Και άμα το κάνουμε drill θα είναι άλλη φάση και δεν το πιάσουν, ρε φίλε.
0: Ωραία, πάμε να το κάνουμε drill.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
3: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
4: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακαινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
6: Μεγάλωσε το παιδάκι μας.
7: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
8: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
6: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
8: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
6: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
8: Και για τη βάπτιση.
6: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
8: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
6: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
8: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
6: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
9: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
10: Αχ καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
9: Τι θες γυρά μου, τι φοράς?
10: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
9: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
10: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
9: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
10: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
9: Αν τολμήσει να το πει.
10: Τα θέλω όλα.
9: Αμάν τολμήσεις.
11: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28 97 3 021 93 και στο 69 70 826 607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
9: Τώρα Παναγία μου.
4: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις,
12: Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
13: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
12: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
13: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
12: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
13: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
12: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
13: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 2897-024-040.
12: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
14: Και τώρα,
15: και τώρα
14: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
15: δεν σταματούν ποτέ.
14: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972. Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28 975 825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
1: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορο ο καιρός.
2: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
1: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
2: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
1: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
2: Και για τη βάπτιση.
1: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
2: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
1: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
2: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
1: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
3: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μαξεβάνι. Μπαξεβάνης. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνης. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.

Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: ούτε ένα μήνυμα. Μόνο καλή συνέχεια. Μη μου χαλάς τη φάση.
1: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
6: Μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
7: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
6: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
7: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
6: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
7: Και για τη βάπτιση.
6: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
7: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
6: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
7: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
6: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
7: Ρεσί, πάλι χάσαμε παραγγελία.
6: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
7: Butler, τι είναι αυτό?
6: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
7: Και με eFood και Wolt.
6: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
7: Και άγχος?
6: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
7: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
6: Η Butler τώρα στο Ηρακλείο. Τηλέφωνο 2810-294050.
7: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
5: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
5: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
8: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
5: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
8: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
5: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 2897-024-040.
5: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to be.
9: Και τώρα,
10: και τώρα
9: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Wow!
9: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
10: δεν σταματούν ποτέ.
9: Δεν σταματούν ποτέ.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
2: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
3: Αχ, καλέ, Καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
2: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
3: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
2: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
3: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
3: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
2: Αν τολμήσει να το πει.
3: Τα θέλω όλα.
2: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
2: Παραπαναγία μου.
4: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
5: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
1: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
7: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

δική σου σκέψη με παγώνει. Πώς μπορείς και άμα αγαπάς και μου λες πως θες να μείνεις.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
3: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
3: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
4: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

νόμιζες πως θα πέθαινα, πως θα έμενα να γράφω θλιμμένα γράμματα. Κοίτα με τώρα, όλα είναι στο τέρμα.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
6: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
5: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
6: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
5: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατώει.
6: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
5: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
6: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
5: Αν τολμήσει να το πει.
6: Τα θέλω όλα.
5: Αμάν τολμήσεις.
4: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
5: Τώρα Παναγία μου.
4: Το ανοίγεις 972 φορές και κολλάς 972 μελωδίες. Ράδιο Χερσόνησος. Ραδιόφωνο. Κολλημένο στις επιτυχίες.
7: Άντε, μπράβο, ρε. Έλα, μπράβο.

ξημέρωμα και ο τύπος βιάζεται γιατί 5 ώρα το πρωί φεύγει το καράβι. Και ξαφνικά εκεί πήγε πάνω στον δρόμο, παθαίνει αλάστιο, φεύγει δεξιά, του φεύγει το τιμόνι, κατεβαίνει κάτω. Το ρολόι 4 παρά 20 παρά για να τα προλάβει. Ανοίγει πίσω, βγάζει τη ρεζέρβα, δεξιά αριστερά πουθενά ο κρύο.

0: θα το θυμίσω.
1: Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
2: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
1: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
2: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
1: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
2: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
1: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
1: Αν τολμήσει να το πει.
2: Τα θέλω όλα.
1: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
1: Ωραία, Παναγία μου.

0: και ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί.

0: Ραδιο Χερσόνησος 97,2.
1: Κι αναρωτιέμαι αν ακόμα μ' αγαπάει.
0: Σας κρατά ξάγρυπνους.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Μία συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή Φύση. Με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: 97,2.

τελευταία φορά θα χτυπήσω την πόρτα σου. Τελευταία φορά θα σου πω σ' αγαπώ.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: τέλεια ύπνη. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Ραδιο Χερσόνησος 97,2.
1: Κι αναρωτιέμαι αν ακόμα μ' αγαπάει.
0: Σας κρατά ξάγρυπνους.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.